Άγγελος Πουγίτος. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Άγγελος Πουγίτος. Carbon Music.

Πουγητός. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Ο Μαμάντιλος Πουγητός.